0: 哎，程序如小姐说的对，我买的是站票。这都懂啊？
1: 这都懂。
2: 哎，女老板，您这个小酒馆也要公司合营吗？嘿，
0: 这大瓦里市也懂公司合营？
2: 他们什么不知道啊？ 这苏联人就连我这绸缎铺苏州丝绸多少钱一尺都知道，哎呦，绝对不会拿丝绸当尿不湿。掌柜的，这事儿你还真得知道，公司合营，它就是咱们社会主义不比那资本主义，不能有个体经济，所以呢，怎么办就得由公家接管你。
1: 胡说八道！范干部跟这儿呢，范干部，我今儿认栽，我怎么忘了这街道干部在这儿了呢？
3: 忘了没事儿啊，咱不是瞎问啊，咱讨教就好了。哎呦，你给说说，你让我说我就说呀，我就不说。
1: 慧珍老板想听吗？
3: 不说话就是想听呗，那我就说说。 这公私合营啊，是用社会主义成分来占领资本主义领域，就像慧珍老板，
2: 徐慧珍，
3: 还有陈雪茹，这你们都属于旧社会遗留下来的资本主义的个体小经济成分。咱们国家采用的呢是利用、限制、改造，不是来接收，啊，这叫。 赎买政策，我还跟你们说啊，甭看这些小的资本家工厂，大的商业公司，国家照样采取赎买政策。牛爷，您刚才张口一个接收了啊，占领了，您合着是你们当年欺人近本经呢？这都不对，以后您这话呀。
1: 小酒馆说说得了啊！大伙儿也听着，甭出去说去，这样逮着了就叫反动舆论。
4: 得，我嘿，牛爷认栽，
1: 今儿算是在栽的范干部手里了。哎，范干部，那都得搞吗？都得搞。但这东西啊，它得是分阶段进行，
4: 需要个过程。
1: 总得让你们这些人知道，这政策到底是怎么个好法。你想啊。 国家给你出钱啊，让你自己经营酒馆挣钱，完您身份还变了，变成劳动人民了。你说好不好？
0: 谢谢您了，送您的。
1: 哎，甭介甭介甭介，这就是资本主义思想。啊？我这新时期的干部，到这私营酒馆来喝酒，这叫下基层，是绝对不能白吃白喝白拿。哎，我说的对吗，老大哥？
0: очень хорошо。
5: Советский Союз старая социалистическая страна.
6: Что ты шаришь? Я ничего не понял. Очень хорошо. Очень хорошо. Ого, этот фан-кампур еще и говорит русский, а? Он еще и говорит русский. Ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой, ой